ναρκωτικό και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τριγιού. Και εσύ παλιάτσο να έρχεσαι κάθε χάρεμα να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυρίσια και τσοκολογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε αποκοιτά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων και εμείς τσουρνήθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: του άνοιξε πληγή, τρελά.
1: Όχι, τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς. Έχω χατζαπλάς. Έχω και νόμνευμα.
1: Δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και νόμνευμα. Θες νόμνευμα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υφροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι! Και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ! 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει! Αποκλείει στον Λέρας στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίκτυα! 3-2! Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

Ποιος είναι ο Δημοτικός? Αν πήγες ένα αγγελάκι, θα πάρουμε για τον αγγελάκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel.

0: Μαχαίρας, αποκλεί! Αποκλεί ο Σουρμένος το πέναλτι!
1: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιαννακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών.

0: Ο αποκλείει! Αποκλείει ο Σουρμέρο στο πέναλτι!
1: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιαννακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Τσιόντις Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι.

0: Πέλο Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιαννακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χιλιά χρόνια Ηρακλής. Είμαστε εδώ, Ηρακλής Radio, για τη φουκαριάρα, τη μάνα μας της Τρίτης. Είμαστε ήδη αρκετοί μέσα. Θέλω να μπείτε ακόμα παραπάνω. Μόνο 95 like, θλιβερό, για τα τουλάχιστον 300 άτομα που είμαστε μέσα. Θέλω να μπείτε γιατί έχουμε ονοματολογία, παίχτες, επιτελείο, μεταγραφές, πλήρες πρόγραμμα προετοιμασίας του Ηρακλή. Έτσι. Από χείλη τα οποία δεν θα διαψευδούν. Λίγο καθυστερήσαμε σήμερα γιατί είχαμε κάποια ραντεβού εδώ για το Ηρακλής Radio, το οποίο θα γίνει rename, το οποίο θα πάει σε νέο στούντιο, το οποίο θα έχει πάρα πολλά πράγματα, εκδηλώσεις, events, πολλά πολλά, και vidcast, ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι και εδώ το βαρύ περιβολικό από την Ολλανδία, έχει έρθει ο φίλος μας ο αδερφός ο Τάο.
1: Για μένα δεν πεις τίποτα.
0: Εννοείται, άσε με να ολοκληρώσω πρώτα ρε προπέτη. Εννοείται, είναι εδώ μαζί μου ο τεράστιος GM, ο οποίος είναι σήμερα εδώ μαζί μας εκτάκτος, διότι έχω μάθει ότι θα κάνεις κάτι εκεί, θα πάει να μαζέψεις ελιές, κάτι θα κάνεις τώρα και θα φύγεις εκεί.
1: Όχι, έχω γάμο.
0: Μπλοπώνεις. Τον
1: γάμο.
0: Δικό σου.
1: Όχι, τις πρώτες μου ξάδερφες, τη Σταυρούλα, να τη χαιρόμαστε.
0: Να είσαι γάλα στα
1: βουλά. Έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε ίσα στην ηλικία. Να είναι καλά.
0: Ωραία.
1: Θέλω να πω χαιρετίσματα.
0: Το χαιρετίσματο.
1: Στο φίλο μας το Βασίλη από Λονδίνο.
0: Γεια σου Βασίλη, που είναι στην Ελλάδα.
1: Ναι, ήρθε και μας είδε το
0: Είναι στην Ελλάδα, έχει θέμα περαστικά να πούμε για τον νόμο.
1: Ναι, αυτό ήθελα να
0: Έτσι.
1: Πω.
0: Δεν μπαίνει θάλασσα, αλλά άμαθα ότι μέχρι τη μέση θα βουτήξει.
1: Ναι. Αυτά, προχωράμε. Είμαστε καλά, είμαστε δυνατά.
0: Είμαστε καλά, έχει αρχίσει πολύ ζέστη. Αυτή η μπλούζα, δεν ξέρω αν σας αρέσει το χρώμα, σπανίως βάζω χρώμα, αλλά νομίζω ότι μου πάει αρκετά. Θέλω να σου πω ότι. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Γεια σου Φίλιππ από τη Γερμανία. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λέει, μη κάθεστε σπίτι. Ο Θανάης, για την ακριβία. Να σου ζήσει GM, δεν γέννησε.
1: Θανάση, γεια σου Αντωνάρα, αγάπη μου.
0: Λοιπόν, πρέπει να γίνουμε τουλάχιστον 300 σταθεροί μόνιμοι εδώ στην εκπομπή και να φτάσουμε και 300 likes. Δεν γίνεται τώρα να κορυδευόμαστε. Επίσης, εδώ έχουμε 12 Ιουνίου στους χορτατζίδες, μπροστά στο Κατσάνιο, έτσι. 12 Ιουνίου. Parkouro event. Parkouro event. Να το. Θα το βρείτε στις ανακοινώσεις του Γάμα Σίγμα. Έχει parkour εδώ στους χορτατζίδες. Μπορείτε να έρθετε να δείτε ή και να κάνετε. Ελπίζω με μεγαλύτερη επιτυχία από διάφορους που κάνουμε. Ειδικά μια στη Βραζιλία πήγε να κάνει budget jumping χωρίς σκηνή.
1: Τι budget
0: jumping. Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Την κάνα πλάγια out σε μια πλαγιά. Σαν την τρίτη εμφάνιση του Ηρακλή, το χρώμα που φοράς. Τζέρι σε Παυλάρα. Καλησπέρα από γαλανόλευκο Χέρνε. Διονύση Χέρνε τη Γερμανία. 12 Ιουνίου πέρασε. Α, έγινε η εκδήλωση. Μήπως κάνω λάθος.
1: Μήπως είναι 19 Ιουνίου, φίλε.
0: Μήπως είναι 19.
1: 19 είναι. Μήπως βλέπεις άλλη αφίσα.
0: Μάλλον.
1: 19 Ιουνίου είναι την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή 19. Εντάξει, ένα λάθος κάναμε, παιδιά. Πώς κάνετε. Έτσι, είδατε, είστε εδώ για να με διορθώσετε. Για μένα δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Χαίρεστε, γαλάζια οικογένεια. Άντε, GM να πούμε από κοντά. Μονεντιάλ μόνο, τρέλα για την Αγλάρα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Πόσες ανακοινώσεις έχουν γίνει στις υπόλοιπες ομάδες Super League παιχτών? Τρεις, μπορεί και στις 14 ομάδες. Έτσι δεν είναι, GM? Δηλαδή, είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας.
1: Με τα καλά μας, φίλε, δεν είμαστε σίγουρα.
0: Δηλαδή, έχουμε πραγματάκια 19 Ιουνίου. Εντάξει, παιδιά, πάμε να κάνουμε like. Έχουμε τώρα πόσους μέσα, 132 like. Έχουμε super, δεν έχουμε πολλά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε, εδώ έχω τα χαρτιά μου, ότι υπάρχει το Ira Camp. Και έχουμε τρομερά πράγματα. Εδώ ξέρετε τι φάγανε σήμερα μεσημεριανό τα παιδιά από το Ήρακαμ. Φίλε Τζέμ, ξέρεις τι φάγανε?
1: Ξέρω, γιατί έφαγα κι εγώ.
0: Α, τέτοια είσαι.
1: Αφού ήρθα να βοηθήσω.
0: Εμείς δουλεύαμε, μετά είχαμε προσομοίωση μαθήματα και τέτοια. Φάγανε μπέργκερ με σνίτσελ ξηφία. Το οποίο είναι από το ψι by Mezen στην οδό Σκρά 8. Το ψι. Το οποίο τι είναι? Είναι και χώρος να πας να φας εκεί. Τέτοια μυστήρια, ωραία ψάρια, θαλασσινά, διάφορα. Και μπορείς να έχει, και έχει τη δυνατότητα να πάρεις και από το χασάπικο. Αλλά χασάπικο, τι χασάπικο? Με θαλασσινά, ψαρικών. Να έχει σουβλάκι ξηφία, σνίτσελ ξηφία, σνίτσελ τόνου. Έχει φίστιξ από καλαμάρι. Έχει χταπόδια εκεί σε διάφορες παρασκευές. Σκρά 8 είναι καράκεντρο. Είναι πάνω από τις Βόλου ένας δρόμος. Να πάτε, να φάτε, να χορτάσετε, να γουστάρετε, όπως τότε και στο Μεζέ. Λοιπόν, και έχει και άλλη μια μέρα. Έτσι, άλλη μια μέρα θα έχει από το ψι. Να ξέρετε, πολύ ωραία πράγματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικά όλους τους χορηγούς και ειδικά τα παιδιά που είναι δίπλα σε εκπομπές. Και στον Ηρακλή γενικότερα. Μην αγχώνεστε, ο σχεδιασμός προχωράει και σε ανανεώσεις και σε παίχτες που κλείνουν και στο επιτελείο. Είδατε ότι κάποια πράγματα έχουν ανακοινωθεί, αλλά τα άλλα μπορούν να περιμένουν λίγο για να ανακοινωθούν. Και θα καταλάβετε ότι κάποια. GM είσαι ωραίος, λέει εδώ ο φίλος ο Θωμάς. Παίδι ψαράδικο με κρέατα, Παυλάρα. Ακριβώς αυτό, Κάρολε. Είναι ψαράδικο. Α, όχι. Τι είπε ο Θεός, φίλε. Ψαράδικο με κρέατα. Έχει κουτσομούρα από πανσέτα. Έχει μπιφτέκι προβατίνας από ξυφία. Η μπιφτέκι ξυφία από προβατίνα. Διάφορα. Λοιπόν, έχουμε εδώ απάντηση και έχουμε άλλες τρεις μέρες θα υπάρχουν γεύματα από το ψι. Συνολικά τέσσερις. Πάρα πολύ ωραία, φοβερή η μπλούζα να πάρεις κι άλλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σου πάει το χρώμα πάρα πολύ.
0: Του πάει του παλιό πουτά που έλεγε και ο Γιούρπικινγκ. Μπαίνει με στη λιμουζίνα και ντρέπεται η λιμουζίνα. Που έλεγε μια καράφλα τροφική. Η μαλλιανά του. Διάφορα πράγματα τέλος πάντων. Μακάρι 20 ανακοινώσεις μια μέρα πριν την πρώτη αγωνιστική. Αυτό δεν γίνεται να συμβεί. Διότι αρχικά όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like, subscribe. Έτσι, μπαίνετε να ακούσετε. Αλλά για να μην πω την προετοιμασία από τώρα, να σας κρατήσω λίγο σε εγρήγορση, θα πάμε λίγο να μιλήσουμε για δύο παίχτες που σίγουρα έχουν φύγει από τον Ηρακλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη τον Ροδίνο, ο οποίος δεν είναι στον Ροδίνο. Άγγιξα τον GM. Άγγιξα τον GM και νιώθω ήδη καλύτερα. Συγχαρητήρια για τον μπάσκετ Ηρακάμ με το γητευτή του Νικ Γκάλι, David Ankrum. Τρομερά πράγματα, πάρα πολύ κοσμική, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Συμβαίνουν στον Ηρακλή, γενικά γίνονται πολύ όμορφα πράγματα, εκδηλώσεις, κινήσεις. Στέκεται κοντά στα παιδιά, κοντά στο μέλλον αυτού του τόπου. Το μέλλον του τόπου είναι ο Ηρακλής και το μέλλον του Ηρακλή είναι τα παιδιά αυτού του τόπου. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Επίσης είναι τραγικό να έχουν ανακοινωθεί τόσα στελέχη και να μην έχουμε ακούσει καμία δήλωσή τους.
1: Φίλε, συγγνώμη, ψάξε λίγο γιατί έχουν κάνει ανακοινώσεις.
0: Όλοι έχουν κάνει δηλώσεις. Το να μένει κάποιος σιωπηλός και να προσπαθεί να μιλήσει με τη δουλειά του, όταν η δουλειά του είναι να φέρει παίχτες και να στελεχώσει την ΠΑΕ, πριν να ανακοινωθεί και φανεί το οτιδήποτε, για μένα δεν είναι πάντα καλό να μιλάει π.χ. ο Αμανατίδης ή ο Μπασινάς. Να σου πω την αλήθεια, δηλώσεις οι άνθρωποι κάνουν κάθε μέρα. Απλά τις κάνουν πιο σιωπηλά. Με τις κινήσεις τους, με τις μεταγραφές τους, με την οργάνωση που έχει επέλθει. Όλα καλά. Ο Προύζος Σωτράνσεμα ξαφνικά έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Ανανεώθηκε. Δεν έχει ανανεωθεί τίποτα. Σιγά σιγά. Γεια σου Παλώρα, χίλια χρόνια Ηρακλής από το Μεξικό. Γεια σου φίλε από το Μεξικό. Εύχομαι να πας να δεις και κανένα ματσάκι. 13 μάτσα γίνουν. Νατάσα, άμα θες να δεις ανακοινώσεις από την Καλαμάτα, μπορείς να γίνεις Καλαμάτα. Δηλαδή, θα ήθελες να έχουμε 7 ανακοινώσεις και να είναι στο επίπεδο παιχτών που πήρε Καλαμάτα? Δεν νομίζω να θέλει κάποιος γρήγορες ανακοινώσεις και να είναι μέτριες. Νομίζω ότι όποιος παίχτης και αν ακούγεται είναι πάρα πολύ καλά. Είναι παίχτες που θέλαμε. Είναι παίχτες που αν ακούγαμε ότι ενδιαφέρονται να κλείσει για αυτούς, όντας και μετά από 9 χρόνια στην Α κατηγορία, να μην πω νεοφώτιστος και πειραχτείτε, θα λέγαμε ότι ναι, τους θέλουμε αυτούς τους παίχτες. Οπότε καταλαβαίνετε άμεσα ότι γίνονται καλά πραγματάκια. Στο μπάσκετ, να πούμε, που ρωτάτε πολύ, οι ανανεώσεις είναι λίγο κατά από χίλιες. Ανοίγουν τα διαρκείας από την Πέμπτη. Αυτές οι μέρες διευθετούνται κάποια θέματα για αλλαγή θέσεων. Οπότε έχει καιρό, χρόνο και διαθέσιμες θέσεις να πάρετε ένα διαρκείας και μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας καθημερινά από το Μόρ και λοιπά από Πέμπτη, έτσι. Καλό είναι να κάνουμε και άλλο ένα sold out, να γίνει στα διαρκείας που έχουν τυπωθεί, γιατί είναι μέσα και τα 5 ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα παίξει ο Ηρακλής στο FIBA Europe Cup, έτσι. Τώρα για παίχτες εκεί, ό,τι είναι να ακουστεί θα ακουστεί. Η ομάδα έχει κλείσει ήδη κάποιους παίχτες, τον Χάτσον, τον Αρνόκουρο, τον Τάσο τον Κούκ, έχει μείνει ο Σίλας, έχει ανανεώσει ο προπονητής. Και πάμε τώρα, Βαγγέλη, θα πάμε σε λίγο στα φιλικά και στην προετοιμασία. Άμα τα θέλετε πείτε τα, θα τα πω και εγώ βέβαια μετά. Δεν είναι ακριβώς όπως τα λες, να ξέρεις, είναι περίπου όπως τα λες. όπου εσείς που λέτε για διαρκείας και διαρκείας όπως και η ΠΑΕ, πρέπει να καταλάβετε ότι η πίεση και τα παραχάλια ή ευχαριστήριες ανακοινώσεις μόνο τέτοια αποτελέσματα μπορούν να φαίνουν στην ψυχολογία. Χρήστο, συγχαρητήρια για τις προβλέψεις πέρσι που με έβριζες όλο το καλοκαίρι ότι δεν θα ανέβουμε επειδή είναι τραγικό το ρόστερ, έτσι να το θυμόμαστε αυτό. Εγώ σε συγχωρώ παρόλα αυτά, εκτός αν είναι η απόλυτη συνωνυμία και συνεπωνυμία. Και να σου πω ότι κανονικά ο κόσμος του Ηρακλή έπρεπε να πάρει διαρκείας χωρίς να χρειάζεται ούτε ανακοινώσεις, ούτε ανανεώσεις, ούτε παρακάλια, ούτε μπινελίκια. Αν εμείς είμαστε 1903, αυτοί που ως τώρα έχουν διαφερθεί για να πάρουν διαρκείας, θεωρώ ότι δεν αξίζει να έχουμε απαιτήσεις για τις τρέλες που θέλουμε. Ούτε είναι απόλυτα φυσιολογικό μια ομάδα που ανέβηκε μετά από 9 χρόνια όντας ο μεγάλος Ηρακλής με 1900 μόλις θλιβερά διαρκείας να προσπαθούμε να πούμε ότι δεν ανακοινώνει.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Τι έχει συμβεί στο chat και είναι λες και βλέπω άλλο κόσμο του Ηρακλή. Λες και άλλαξε κάτι.
0: Όχι, απλά επειδή δεν ασχολείται κανείς.
1: Τρομερό.
0: Περίμενα από αυτούς που πηγαίνανε και τα γράφανε και τα λέγανε, επειδή καλοκαίριασε και επειδή δεν έχει ψωμάκι τώρα, δεν βγαίνουν διαρροές, δεν κάνουν εκπομπές, ούτε λένε ξυπνάδες. Άρα μπήκαν κάποιοι εδώ, αυτοί οι λίγοι που μπαίναν άλλο και αυτοί πάντα κάνουν το πιο πολύ θόρυβο. Γι' αυτό είναι κλειστό και το κλαμπ. Γιατί αυτοί οι πέντε μπορούν να δηλητηριάσουν λοιπόν όλα τα πάντα και να μπει εκεί μέσα κάποιο από τη δίκη και να μεταφέρει στο μονοβασίλειο ότι αυτό λέει ότι δεν κάνει. Κατάλαβε και επειδή ο Μονοβασίλης τα φέρει βάρεως κλπ. Εμείς 1903 που πήραμε διαρκές δεν θέλουμε ανακοινώσεις, δεν μας νοιάζουν. Μας νοιάζουν. Αλλά αν δεν γίνουν μέχρι 15 Ιουνίου, δεν θα πούμε πάρε το διαρκές πίσω, κατάλαβες. Δεν θα πεις κάτι τέτοιο. Πολλοί λέγανε ότι δεν ανέβουμε. Έτσι. Θα τσέχουμε απάντηση εδώ. Εσύ έχεις προσωπικό θέμα μαζί μου. Ναι, Χρήστο, έχεις δίκιο. Εγώ κάθε πρωί ξυπνάω και έλεγα. Τι να κάνω σήμερα, ας μαλώσω με τον Χρήστο. Έτσι ακριβώς. Εγώ μπήκα και σχολεία στα τσάτσου και λοιπά. Έχεις δίκιο. Όταν εγώ δέχομαι μια προσωπική επίθεση και συνεχίζει να εφίσταται αυτή η προσωπική επίθεση, αλλά παράλληλα ρωτάμε και τίποτα. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι αποστηρωμένος δημοσιογράφος, ούτε θα γίνω ποτέ. Ούτε θα γίνω αυτός που πιστεύετε ότι μπορείτε να προσβάλλετε και μετά να είστε οκ. Okay. Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, είμαι οπαδός του Ηρακλή. Και έχω το κάθε δικαίωμα και την πλήρη ηθική ανεξαρτησία και εγκεφαλική ανεξαρτησία και καθαρή τη φωλιά μου για να πω ότι γουστάρω εφόσον δεν προσβάλλω. Okay. Τώρα αν έχω θέμα μαζί σου, okay. Αυτό μπορούν πολλοί να πούν που νομίζουν ότι έχω θέμα μαζί σου, να γνωριστήκαμε αν έχω. Απλά επειδή μου λες κάτι, σου απαντώ και εγώ όπως μου μιλάς εσύ. Στο μπάσκετ πώς έγινε πέρσι sold out σε μια μέρα 1500 διαρκείας. Το μπάσκετ ανέβηκε σε 5 μέρες έγινε, 6, 7.
1: Παραπάνω 10, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Απλά την πρώτη μέρα είχε 400 ξέρω εγώ και έτσι έγινε ο χαμός να ξέρεις. Θεωρώ ότι θα γίνει απλά όχι τόσο γρήγορα γιατί πολλοί τα ζυγίζουν για να πάρουν και στο ποδόσφαιρο. Εμένα δεν με πειράζει κάποιος να μην έχει πάρει. Εμένα με πειράζει κάποιος που δεν έχει πάρει να κουνάει το δάχτυλο και να λέει δεν παίρνω. Γιατί δεν έχει ανακοινώσει παίχτες. Το θεωρώ το λιγότερο υποτιμητικό για την νοημοσύνη ενός μέσου Ηρακλειδέα. Okay. Αυτό έχω να πω εγώ. Και ότι δεν χρειάζεται να φέρουμε την καταστροφή. Λείπουμε πολλά χρόνια και ξεχάσαμε μάλλον πως είναι κάποια ομάδα να κινείται σωστά. Μας πειράζει που δεν μαθαίνουμε γιατί δεν είμαστε τόσο σημαντικοί μπροστά στο μεγάλο Ηρακλή για να ξέρει ο καθένας ποιον παίχτη πήραμε γιατί τον πήραμε να λογοδοτεί η ΠΑΕ κλπ. Όταν παίζαμε με το Πευκοχώρη και το Μονοπίαδο τα ξέραμε γιατί είχαμε μείνει 50 και αυτοί που ασχολούνταν είχαμε φίλους, τα λέγαμε, μαθαινόταν. Τώρα πρέπει να διατηρούνται κάποια στεγανά γιατί ο Ηρακλής επιστρέψε, ο Ηρακλής ενοχλεί, ο Ηρακλής Σταύρο που μου στέλνεις μήνυμα, θέλω να γράψω το ίδιο με το δικό μου όνομα. Σταύρο φίλε μου, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αυτό ακριβώς. Γενικά ψάχνουμε πάντα να βρούμε τι φταίει ώστε ώστε να μην μπορεί κανείς να μας κουνήσει από τη θέση μας. Γεια σου Βασίλη Βασιλείου. Μορφή, είσαι κούκλος. I love you, μου έχει στείλει και ένα μήνυμα το οποίο δεν έχω προλάβει να διαβάσω στο Instagram γιατί είχαμε πάρα πολύ βαριά μέρα σήμερα. Δυστυχώς κάνω και πρωινή δουλειά, δεν μπορώ να τα. Δεν μπορώ να μην κάνω για να σου μιλήσω να τον Ηρακλή. Ο Αντώνης, ο αδερφός μου εδώ με τον Ingram, σε μια φωτογραφία που είναι σαφώς πιο όμορφος από τον Ingram. Ο άλλος έχει λίγο παραπάνω ταλέντο στο μπάσκετ. Ο Βασίλης, ο αδερφός μου, στέλνει ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Θέλω να το διαβάσω και να είστε όλοι ήσυχοι. Παύλο, περνάω ερωτική απογοήτευση. Ξέρω άλλον έναν. Και αντί να ακούω καψολοτράγουδα, ακούω εσένα. Χαιρετίσματα από Γαλάζια Κατερίνη. Σου υπόσχομαι λοιπόν ότι αν δεν περάσει Βασίλη, αδερφέ μου, αυτό, θα με στείλεις μια μέρα μήνυμα που δεν θα έχω εκπομπή και θα σου στείλω μια λίστα με 40-50 τραγούδια ώστε να σε φτάσουν τόσο χαμηλά.
1: Μήπως να αρχίσουμε να βάζουμε.
0: Που από εκεί θα αρχίσει η αναδιάρθρωση του μέσα σου.
1: Από σήμερα να βάζουμε τώρα εδώ να χάσουμε και τα copyright.
0: Να χάσουμε τα copyright,
1: θα να ρίξουμε και το, και, το, και το.
0: Βάλε πρώτα κανάλι. Το κοινωνία ένοχη, ένοχη κοινωνία από Βασίλη Καράκου του 12 φορές. Ξεκίνα λοιπόν από εκεί. Πάνε στο Μαργαρίτη μετά. Το μου πάνε πως θα μου κάνεις μέχρι δικαστήριο.
1: Ας το πω. Δηλαδή, όταν... λες τώρα, ρε,
0: πρέπει να πεις να ακούσεις αυτά τα τραγούδια να πεις ότι λες, τώρα ρε, είναι χάλια. Θα πεις αναγκαστικά βάτε 69. Αναγκαστικά βάτε 69 θα πεις. Έτσι. Γιατί είναι παλιό ουίσκι. Ή θα πεις Κανάντιο, μια φέτα πράσινο μήλο, κατάλαβες. Θα κινηθείς εκεί. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική. Κάποιες φορές είναι πολύ σημαντική για τους αντιπάλους. Όταν δηλαδή διαδίδεις παντού άσχημα πράγματα για την ομάδα σου, όταν δηλαδή δεν μπορείς να διαχωρίσεις το πώς κάνεις καλό και πώς κάνεις κακό, αλλά θες να έχεις άποψη για όλα και προβολή για όλα, τότε δεν μπορείς να ευαγγελίσεις ότι το κάνεις για το καλό του Ηρακλή. Δεν είναι εγώ είπα απλά τη γνώμη μου. Εκτός αν δεν σε νοιάζει το καλό και το κακό, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι όσοι είμαστε εδώ μας νοιάζει όλους, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, μακάρι εμένα να με νοιάζει λιγότερο και μπορεί να με νοιάζει λιγότερο απ' όλα το γεγονότο, εμένα να με νοιάζει λιγότερο το καλό του Ηρακλή, που δεν λέει κανείς ότι έχει λίγο ή πολύ. Η αναδιάρθρωση του μέσα στο Παύλος Λαμφόπουλος. Μόνο θετική ενέργεια, πάμε Ηρακλάρα. Γεια σου Cotton Blue, μ' αρέσει αυτός ο Cotton Blue. Είναι ο δικός σου από τα νότια που είναι μυστηριός ο Cotton Blue. Μια μέρα μιλούσατε
1: και ναι, στο Λεωνίδιο.
0: Λεωνίδιο.
1: Πού είσαι, ρε, μπρο?
0: Λεωνίδιο!
1: Συγγνώμη τώρα, τις τελευταίες μέρες έλειπα και λίγο πολλές εκπομπές.
0: Ακούσε τον άνθρωπο να ακούσει Exploited. Τι είναι αυτό?
1: Exploited είναι μια πάρα πολύ ωραία πάντα.
0: Εγώ θυμάμαι μια εκπομπή στο Sky που κάνανε κάποιοι πειράματα και έκαναν Exploded. Να λέγανε, απέτυχε το πείραμα. Με κρίξ, κάτι τέτοια. Με χ, μια τρομερή εκπομπή.
1: Το Mythbusters.
0: Mythbusters, φίλε.
1: Το λιώναμε πάλι.
0: Αυτό εκπληκτικό. Και μετά έβλεπα τις κυρίες που καθαρίζαν τα σπίτια.
1: Γεια σου, ρε φίλε Cotton Blue από το Λεωνίδιο. Να είσαι καλά, θα έρθω. Θα έρθω τώρα, κατεβαίνω για γάμο. 18-19 Ιουλίου, μη σου πω και πιο νωρίς. Έχω ανέβει στο βουνό και ούτε σήμα.
0: Μήπως είναι στο βουνό!
1: Πρέπει να πάρουμε τα βουνά.
0: Βάτε 69 με κουτάλι σούπα, σαν θεία κοινωνία. Δεν υιοθετούμε γιατί θα μας πούν και άθεους. Σταύρο, τι να σου πω, ρε φίλε, αυτό ακριβώς. Αλλά θα τη βρούμε την άκρη. Χρήστο, να σου πω ότι δεν έχω κάτι μαζί σου. Απλά θεωρώ ότι γενικά βγάζεις μια υπερμίζερη άποψη. Ό,τι και αν πεις. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω δίκιο ότι δεν είναι ωραίο, ας πούμε, αυτό το μπλουζάκι. Άμα όμως το αναλύω 2,5 χρόνια σε 1,000 σχόλια, δεν βοηθάει και ιδιαίτερα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μπαν δεν κάνουμε κανένα φίλε, μόνο αν βρίζουν και λοιπά, εννοείται.
1: Ναι, εγώ το έγραψα. Εντάξει, δεν θα κάνουμε την Νατάσα που γράφει.
0: Την Νατάσα, γιατί να την κάνουμε. Η κοπέλα τρία σχόλια έκανε για το φίλο την Παναγία. Και pimp my right, Παύλο. Εγώ θέλω τερλέγκα που είπε ένα φίλο. Ο Κωνσταντίνος από την Αθήνα, ξεκινάμε με τερλέγκα. Αλλά τι τερλέγκα? Θέλω να μπει και να μιλήσει. Να μπει και να πει, εγώ τον ισιοδρόμο. Δηλαδή έτσι μιλητά. Μιλητά και σε κοιτάει. Δηλαδή αν πας στον τερλέγκα και δεν ξέρεις τα τραγούδια του, του λες ορίστε σε μένα μιλάτε. Λες σε μένα λέτε. Μια φωτογραφία σου λοιπόν. Και λες τώρα τι λέει ρε μαλάκα. Δηλαδή άμα δεν ξέρεις. Άμα ξέρεις, ανοίγεις το μπουκάλι γρήγορα να βάλεις. Όταν πει το σκέψη μου παράλογη, τότε δηλαδή να καταλάβεις.
1: Σκέψη μου παράλογη.
0: Πας στο μελά και σου λέει γαμώ την καλοσύνη μου. Ήδη πρέπει να μην είσαι καλά, πρέπει να πας γεμάτος. Να σου πει καλησπέρα κύριε, πάτε αριστερά. Να πας δεξιά, να σου πει πού πάτε. Είστε με τα καλά και να πεις δεν είμαι από εδώ.
1: Όλα τα όνειρα που κάναμε εμείς.
0: Αλλά θέλει μύτη. Δηλαδή αυτό πρέπει να κάτσω κάτω από το air condition 2 μέρες, να μπουκώσω τέρμα και έτσι να το πω. Με τεράστιο κεφάλαιο τρελέγκας. Επίσης θέλω να σου πω ότι του έχει αλλάξει λάστιχο ο Χριστός. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει ο ίδιος ο τρελέγκας. Βάλω το χέρι τζερ μετά από 15 χρόνια και ξαφνικά θέλω να έχω άποψη για όλα. Κάποιοι άλλοι.
1: Όχι, παιδιά,
0: δεν βάλα το χέρι στην τσέπη. και θέλουν να έχουν άποψη ώστε να μπορούν να πάνε διαρκές ή να έχουν μια αφορμή ώστε να μην πάνε. Ξένοι λοιπόν, Νίκο, αδερφέ μου, θέλω να σας πω για τους γνώστες, θα πούμε και για Ηρακλή, μη στεναχωρήσετε, έχουμε πάρα πολύ ώρα. Θέλω να σας πω, επίσης θέλω να στείλω χαιρετήματα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα, που ήταν πριν εδώ, μιλήσαμε και συνεννοηθήκαμε πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε πολύ σαν άνθρωπος. Ο Τάσος ο Κούπ είναι μπεκρής. Χρυσή καρδιά, αδειά τσέπη. Καθόλου μπέκρι δεν είναι. Μπέκρι σαν αυτοί που θα τρώνε τα τρίποτα του Τασοκούκ. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι την Παρασκευή πήγα με το θείο μου, τον Νίκο, που είναι πετσίγρια, σε ένα μαγαζί που λέγεται Σιρτάκι και είναι στην Ξηροκρίνη. Είχε ένα live. Ήπιαμε κάτι ρετσίνες μετά, κάτι. Κάτι
1: τι live, ρεμπέτικο ή.
0: Λαϊκό. Λαϊκό. Λαϊκό. Ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια δηλαδή τραγουδούσε. Αυτά είναι, δηλαδή, το, λέω, το είπα αυτό. Είχα ένα ποτό και το εκτόξευσα στο στομάχι μου και πήρα ένα άλλο κατευθείαν. Και μετά φεύγω λοιπόν, ξένοι λοιπόν, και πού πάμε? Πρώτο όροφος του Γιαννητσών στο Απρόπτο. Και μπαίνουμε μέσα. Μπαίνουμε μέσα και λέει. Κλαίς. Και μπορεί να έχει ζήσει πολλά. Και μπαίνουμε μέσα στο Απρόπτο και τραγουδάει ο Αηδός. Τραγουδάει ο Αηδός. Το Λίβο Σκόπουλο. Το, πριν χαθεί το όνειρό μας. Και λέω, Χριστέ μου.
1: Πω,
0: δηλαδή
1: λες.
0: Μετά αν ήταν ανοιχτό άκτουα με μάχη στον δρόμο, πήγαινα για κλείσιμο και μετά έβγα. Μεταξύ και του έλεγα, φύγε μέσα στη θάλασσα και κλείσει τα παράθυρα.
1: Το βγάλαμε με την πάντα, θα το παίξουμε.
0: Μιλάμε τρομερά πράγματα. Τρομερή Παρασκευή. Τρομερή Παρασκευή και μετά έκατσα και είδα και είπα Παραγουάη. Πάω γύρω να πίσω, η έσω τηλεφώνα. Άσε, ρε φίλε, να το χαρούμε για εμείς τρεις μέρες. Λοιπόν, συγγνώμη να μου χάσει κάποια μηνύματα. Θέλω να πω για δύο παίκτες που αποχώρησαν.
1: Να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε.
0: Δεν αλληλομαστιγωνόμαστε, φίλε. Λόουν μη τα γουλφ. Ο μοναχικός μεταλίκος είναι αυτό. Τέλος. Αν και μερικούς τους αρέσει το μαστίγωμα, γουστάρουν. Καταραμένες παλιογρασίες. Το έχει πει ο Τόλης Βοσκόπουλος σε ένα live του. Τρομερό live, Βοσκόπουλος Καράς από Κέρκυρα. Ένα μισαωράκι είναι που κάνει Βοσκόπουλος. Γεια! Κάτι τέτοια κάνει.
1: Βοσκόπουλος είναι με Κέρκυρα έτσι καλώς.
0: Στο γερό το γέμισμα ήταν εκεί πέρα. Πριν χάθει τον νόημα, ξαναραδιάζει. Γεια! Έκανε κάτι τέτοια μαζί με κινήσεις. Δηλαδή να το δείτε. Έχουμε εικόνα για Σουρλή. Ένας καλός παίχτης, ακούγεται, είναι κοντά. Δεν γνώριζα να έχει υπογράψει γιατί δόξα τον ημίθιο δεν διαρρέται τίποτα από την ομάδα. Ο Στουρνάρας αποτελεί παρελθόν από τον Ηρακλή. Δεν ξέρουν ακόμα οι παίχτες ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν. Εντός εβδομάδας θα έχουμε γνώση για τους υπάρχοντες παίχτες. Όσοι έχουν συμβόλαιο, ξέρω ότι θα μείνουν τουλάχιστον το 90%. Ο Στουρνάρας έφυγε, το ανακοίνωσε από μόνος του διότι υπέγραψε στον Ολυμπιακό. Όπως είπε ο φίλος μου Φελάνος και του είπε ότι δεν το βρίσκω εγώ 100% σίγουρο. Τελικά είχε δίκιο. Πήγε στον Ολυμπιακό και έτσι δήλωσε την αποχώρησή του. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει δανεικός ή θα παίξει κανένα μάτς. Έκανε μια επιλογή, είναι οκ, καλά έκανε. Όσον αφορά τον Αναστασίου, πάλι μόνος του επέλεξε να φύγει. Θεώρησε ότι δεν θα είναι βασικό τελέχο, δεν θα τον κρατήσουν. Είχε μια πάρα πολύ καλή πρόταση από ομάδα τη Αθήνα, η οποία δεν ξέρω ποια είναι, υποθέτω ή Καλυθέα ή ο Πανιόνιο, και αποφάσισε να πάει και πολύ καλά έκανε.
1: Το συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Ο Αναστασίου είναι ένα άνθρωπο που θα είναι για πάντα γριά, για πάντα δικό μα και όλα καλά.

0: Πόσο κοντά είναι ο Ινσίνιε με Ματζάρι. Τώρα που μακρυνόμαστε. GM, φεύγουμε τώρα. Φύγαμε πολύ τώρα. Είναι κοντά να το βάλουμε σε λίγο, θα πάει 20% τώρα που είναι 40, να έχουμε καλή κάμερα. Άντε, μην με τρελαίνεις τώρα. Λοιπόν, Πεντάγωνο Ηράκλειο, ίδιο πρόσωπο. Οι γνωστοί άγνωστοι, πώς λέγονται αυτοί με τις κουκούλες που ήταν. Εντάξει. Χιονοστιβάδα μεταγραφών θα έρθει. Παιδιά, κάθε μέρα θα γεννώνεται ένας παίχτης. Να ξέρετε, ο Ματζάρι έχω μάθει ότι θα έρθει περίπου μία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν οι αιματολογικές, τουλάχιστον στον Ηράκλη. Για Ουάρτα, τι ξέρουμε, έχει αρχίσει να μην ακούγεται τίποτα για Ουάρτα. Δεν γνωρίζω αν θα γίνει κάτι παραπέρα. Αν ανοίξω το YouTube, θα με βάλει μέσα στο link. Μάλιστα. Τώρα αυτό το live θα μπορέσουμε να το ακούσουμε. Φανέ αυτό το
1: live. Ναι, κανονικά.
0: Δηλαδή θα απλά θα κοπεί κάποια στιγμή, θα συνεχίσει.
1: Μπορεί να βάλει λίγο το μικρόφωνο αυτό πιο κοντά για να ακούγεται και στο. Τώρα στην εφαρμογή ακούγεται κανονικά. Όποιο δεν θέλει να βλέπει αυτό.
0: Τώρα δηλαδή εδώ ακούμε κανονικά στην εφαρμογή. Ωραία. Να το βγάλω εδώ να μην φαίνεται. Ναι, νομίζω ότι τα ακούμε καλά, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. 9 με 11 λοιπόν του Ιουλίου οι αιματολογικές εξετάσεις ομάδος. 12 με 20 πάμε από το Λεμαέδα και εκεί θα γίνουν ένα ή δύο φιλικά. Αν αυτά είναι τώρα τα σχεδιαγράμματα της ομάδος μας, έτσι. Τα οποία δεν έχω μάθει μέσω τον Ηρακλή, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει και πρόβλημα που τα ανακοινώνουμε. Έχω λίγο μπούκωμα, παιδιά, να ξέρετε. Όλα τα όνειρα που κάναμε εμείς. Μετά 20 με 14 Ιουλίου ο Ηρακλής παραμένει στη Μίκρα, έχει κάποιες άδειες κλπ. Και μετά 24 Ιουλίου, ακούστε τώρα, 24 Ιουλίου με 7 του Αυγούστου πάμε Ιταλία και Μπολζάνο. 13-14 ημέρες. Καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι πάρα πολλές ημέρες που πάμε, δείχνει πόσο είναι μεγάλο το πλάνο, μεγαλόπνο του Ματσάρα και του Ηρακλή και πόσο πάλι κολλάει τώρα. Πρώτη προπόνηση θα έχουμε, δεν το γνωρίζω αυτό, παιδιά. Λοιπόν, 7 του Αυγούστου γυρνάμε από την Ιταλία και 8 είμαστε στη Μίκρα. Τώρα, εγώ ξέρω για 3 φιλικά, 25 με Παλέρμο, 29 με Μπολόνια και 1 με 2 Αυγούστου ή Πάρμα ή Σουντιρόλ ή Βερόνα. Και 5 του Αυγούστου με Κρεμονέζε ή ομάδα από την πρώτη της Αυστρίας. Μετά και πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, μπορεί να πάει ο κόσμος στην Ιταλία για τις εκδρομές, ναι, και θα φροντίσουμε και εμείς να είμαστε εκεί ή εμείς οι ίδιοι ή μέσω παρουσίας, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα λεφτά. Τι να κάνουμε, μπορεί να μην μπορούμε να πάμε όμως, εγώ δηλαδή. Τέτοια γουστάρουμε κανονικότητα στον Ηρακλή, εννοείται. Και το καλύτερο σας το έχω αφήσει για το τέλος. Όταν γυρνάει η ομάδα. Τι λέει εδώ, κάτι γίνεται τώρα εδώ με το. Α, όχι, με παραπέμπει σε άλλο stream. Σωστά.
1: Δεν ξέρω να πατάς πέρα.
0: Α, ωραία. Να με δω θέλω τώρα, καταλάβες, να βλέπω τι μου φαίνεται. Και ο Ηρακλής θα δώσει ένα. Γίνεται προσπάθεια για ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλικό από τις 8 του Αυγούστου που γυρνάμε μέχρι 22 που αρχίζει το πρωτάθλημα στο Καφτατζόγλιο με μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα στο Καφτατζόγλιο. Ή με ομάδα μεγάλη από τη Λατινική Αμερική. Διαφωνώ με τις πολλές μέρες στην Ιταλία, οπότε δεν θα πάρω διαρκές, λέει ο φίλος ο Σουάνης, και φέρει στέλνει 20 ευρώ. Εντάξει, διακομωδούμε και λίγο τη φάση μας. Τι να κάνουμε, είσαι ωραίο Σταύρο, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 20 ευρώ. Η κάμερα αυτή είναι σαφώς χειρότερη από τις άλλες. Εντάξει, τώρα μην λέμε ότι θέλουμε, έτσι. Φαίνομαι αχνά, χλωμό. Χιλιάδες χρόνια Ηρακλής, Παναγία μου, Παναγία μου, θα σκοτωθούμε. Γίνεται μεγάλος αγώνας να γίνει ένα φιλικό με μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν ξέρω όνομα, ειλικρινά σου λέω ότι ονόματα ήξερα από ομάδα, σας τα είπα όλα για τις ημερομηνίες. Οπότε οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι όλοι του Ηρακλή που είναι και σπουδαγμένοι και οι δημοσιογράφοι των άλλων ομάδων μπορούν να βάλουν διάφορα πράγματα εκεί λιτούς και δεμένους για να βρούνε πότε θα παίξουμε και με ποιο. Φιλικό καύτα με μεγάλη ομάδα από την Λατινική Αμερική ή από την Ευρώπη. Τι να κάνουμε, φανταστείτε τώρα να παίξει Ηρακλής River Plate, Ηρακλής Λανούς, Ηρακλής Ουρακάν, Ηρακλής Γιβασκύλα. Θα παίξουμε με κάποια. Όχι ρε, αισθησιακός. Άξιο, ο καθένας. με τα μέσα που έχει προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για τον Ηρακλή.

εγώ τον Γρηγόρη το σέβομαι. Το Ηρακλής πέρασε 24, το σέβομαι, γιατί στις δύσκολες μέρες του Ηρακλή ήταν εκεί πέρα και πάλευε και συνεχίζει να είναι ακόμα και να παλεύει. Δεν θέλω να υπάρχουν κόντρες μεταξύ των μέσων του Ηρακλή. Θέλω το ένα να σέβεται το άλλο και το ένα να δίνει την είδηση όταν τη μαθαίνει από κάποιο άλλο σέβεται, τη δίνει από εκεί. Η κλήρωση του πρωταθλήματος πότε είναι, Παύλο, λέει ο φίλος, ο Brain. Η κλήρωση του πρωταθλήματος είναι 5 με 8 εβδομάδες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Άρα φαντάζομαι ότι θα είναι αρχές Ιουλίου μέχρι 10-15 Ιουλίου το αργότερο θα έχει γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος. Όπως κάθε χρόνο. Με Mainz ή Ράγιο παίζει κανένα φιλικό. Παιδιά, δεν γνωρίζω τίποτα. Τα ονόματα που ήξερα για φιλικά σας τα είπα και όλες τις ημερομηνίες. Έτσι, είπαμε να το ξαναπούμε. 9 με 11 Ιουλίου θα γίνουν αιματολογικές εξετάσεις. 12 με 20 Ιουλίου η ομάδα πάει στην Πτολεμαϊδα και παίζει ένα ή δύο φιλικά. 20 με 24 βρίσκεται στη Μίκρα. Και 24 με 7 Αυγούστου πάει στην Ιταλία. Τι γίνεται στην Ιταλία? Έχουμε 3 ή 4 προγραμματισμένα φιλικά με Παλέρμο, Μπολόνια, Κρεμονέζε ή μια ομάδα από την Αυστρία και μια ομάδα εκ των Πάρμα, στον Τιρόλ ή Βερόνα. Στην Πτολεμαϊδα θα γίνουν ένα ή δύο φιλικά. Ωραία. Δεν ξέρω αν ξεκινήσουν κάποιες άτυπα πιο ελαφρές προπονήσεις πριν τις αιματολογικές, κάποιες ατομικές, να έρθουν κάποιοι παίχτες κλπ. Αλλά το χρονοδιάγραμμα είναι ότι 9 Ιουλίου όλοι οι παίχτες που θα έχουν έρθει μέχρι τότε στον Ηρακλή θα είναι εκεί για αιματολογικές εξετάσεις. Οπότε η υπομονή μας είναι άλλες 3 εβδομάδες ουσιαστικά. Αυτή είναι η υπομονή που να κάνει ο Ηρακλής, αν δεν ανακοινωθεί κανένας. Με το Χόρτον το θέμα τελείωσε και επίσης είπε συνεργάτη του Ιωάννου στο Αθλέτικο ότι παλεύουμε ακόμα για Φάντεμπεργκ. Ισχύει. Δεν παλεύουμε για το Φάντεμπεργκ. Ζυγίζουμε τις περιπτώσεις να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε κάτι καλύτερο με καλή οικονομική πρόταση ή να κρατήσουμε το Φάντεμπεργκ. Η διοίκηση βγάζει μια σιγουριά στο μπάσκετ. Παιδιά, είμαι πολύ μπουκωμένος σε τρακοντίζον και από αυτά, να ξέρετε, και αυτό έχω θέμα τώρα. Παύλε, πάρα καμιά ανάσα, κάνα καμιά αιματολογική για καλό ή για κακό. Έχω κάνει αιματολογικές, έχω κάνει περιορυθρογραφήματα, έχω κάνει τα πάντα. Οπότε είμαι μια χαρά. Έχω θέμα, στραβό διάφραγμα και κρεατάκια. Και τώρα έχω πιεστεί λίγο και με τις κάμερες, με αυτά κλπ. Και προσπαθώ να βρω και εγώ τα πατήματά μου εδώ. Με αυτό το πρόβλημα το έχω θέμα. Οτορυνολαρυγολογικό ζήτημα έχω. Βάζω Synex spray με Vix γιατί δεν έχει κορτιζόνη. 25 Ιουλίου ανακοίνωση Μπολόνια. Εγώ αυτό, η πληροφορία που έχω είναι 25 ότι παίζουμε με την Παλέρμο, αλλά αυτά θα διευθετηθούν όλα. Απλά υπάρχουν αυτά που σας είπα εγώ στην Ιταλία, αυτά γνωρίζω εγώ, δεν σας λέω ότι είναι απόλυτα και βέβαια. Είναι ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έχουμε και τι. Δεν είναι απόλυτο, αλλά αν θέλετε να κανονίσετε πτήσεις κλπ. Μάτι έχει το παιδί, λέει η Κατερίνα. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί ζήτησα να με ξεματιάσουν. Όταν νιώθεις πολύ ματιασμένος, ζητάς από δύο ανθρώπους. Ζήτησα από τη μάνα μου και την Κατερίνα που ξέρει. Για το εσπρεσάκι στη Σικελία, ο Φάμπιο Καναγάρο στέλνει ένα δεκάρικο. Είναι ένας ακροατής, φίλε Φάμπιο Καναγάρο, έβλεπα προχθές άχαστος ανάμεσα

0: Πάει πάνω πώ την είδε. Σαφώ τρει κλάσει ανώτερη από την Σαουδική Αραβία. Στο πήρε και 1000 κόρνερ μαζεμένα, δεν μπόρεσε. Αγροτηριστικό με εγώ δηλαδή. Πήρε χέρι την Ισπανία, αλλά είδε και το άλλο μάτσο που σέλιξε. Πράσινο αγροτήρι, πιστεύω ότι με πιο μεγάλη ψυχραιμία θα μπορούσε να βγάλει και αντεπιθέσει και να κάνει και γκολ. Βέβαια, δεύτερο ημίχρονο δεν έκανε τίποτα. Μίλησε σωστά. Ο δραματοφύλακα του 40χρονο από 56.000 followers στο Instagram πήγε 1,6 εκατομμύριο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο οποίο έχει παίξει 5 χρόνια στον Απόλλωνα Μεσού. Λοιπόν, top fans λέει εδώ. Κόσμο έχουμε μέσα. Είμαστε καλά. Όλη διαρχία αγάπη Ηρακλή.
1: Γκάτε, μπήκε στο WiFi του Ιντό.
0: Μήπω είναι στο βουνό. Μπήκε, ναι. Μπήκε, ναι. Τι ώρα έχει πάει. Έχει πάει 8 και 1
1: από τα λεπτά.
0: Δεν θα πάμε μέχρι 9, γιατί δεν θα αντέξουμε να πάμε μέχρι 9 έτσι. Γι' αυτό έτρεξα να πω τις πληροφορίες. Για τον μπάσκετ, παιδιά, να ξέρετε. Και στο

0: χορηγό φανέλας. Δεν ξέρω, προχθές ανακοινώθηκε ο Δημήτρης Σουσιατάκης, δεν μας είπε ονόματα. Σίγουρα θα ψάξει χορηγούς. Θεωρώ το κεντρικό θα είναι Φούρι Βενέτη. Πάμε για 2.000 διαρκείας. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, μέχρι την Παρασκευή να έχουμε 2.000 διαρκείας. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος με αυτό. Σε είπε γεια σου Σάκη αδερφέ. Ότι καλά τώρα κοιμήθηκε στον καναπέ. Κατά λάθος, πρέπει να στα πρότεινα. Όχι, αλήθεια, κοιμήθηκα στον καναπέ με τη Vivian. Συνήθως τη βάζω στο κρεβάτι και μένω εγώ στον καναπέ για, ή ξυπνάω με ξυπνητήρι και βγαίνω να δω τα μάτς. Όπως είδα το Ιράν Νέα Ζηλανδία με ξυπνητήρι 4 η ώρα. Ο Σκετάκης με το που είπε για 5 χρόνια πριν μας έδωσε υποσυνείδητο όραμα. Θα πάμε σε κάπα? Όχι. Μένουμε ερήμα, έχουμε τριετές συμβόλαιο. Οι φανέλες θα είναι πάνω κάτω παρόμοιες με τις περσίνες, λίγο πιο αναβαθμισμένες. Όλα καλά.
1: Τους 20 πάει το γλυκό.
2: Ναι, τώρα το κοιτάει και ο άλλος εδώ.
0: Υπάρχουν διαβουλές, λέτε, εδώ για να γίνουν κάποια πράγματα. Εμείς τώρα είμαστε εδώ, δεν θα ξαναλλάξουμε τρίτη φορά stream, θα μείνουμε εδώ. Έτσι φαίνομαι με πιο πολλά μαλλιά. Ξέρω πώς γίνεται αυτό, αυτή είναι η αλήθεια. Αέλα Μεσού έχει παίξει, του Πράσινου Αγροτικρίου, έχει παίξει αντίον του Άρη, έχει 5 χρόνια εκεί και ένα τίτλο εκεί. Λίγο πιο ανοιχτό γαλάζιο. Μπορεί και λίγο πιο ανοιχτό γαλάζιο. Τσιτσολίνη το στούντιο. Πολύ σωστά τα λέω πάνω, να σε καλά Βασίλη. Χίλια χρόνια Ηρακλής, μα πάνω απ' όλα ΑΕΤ. Δεκτό. Έτσι ο καθένας να ακούει, εμείς χαιρόμαστε. Τεσέιρα Άλχο, τεσέιρα του Πανσεραϊκού, δεν τον θέλω καθόλου όσο είναι Ηρακλή. Μόνον Ηρακλής δεν είναι ο αδερφός ο Δημήτρης ο Φελάνος. Θέλω να συζητήσουμε λίγο για το ποιος μπορεί να είναι η κάλτσα και έπεσε σήμερα το stream. Έπεσε ο γενικός της περιοχής, έτσι.
1: Όχι.
0: Εδώ όλων των εγκαταστάσεων. Ποιος είναι η κάλτσα, είναι άραγε ο Νίκος ο Τάο. Κάπα άθλια ποιότητα ευτυχώς. Έχουμε τριετές με την Ερήμα. Ουρουγουανός Κύριερ, ποθώ εγώ μάγκες. Δεν θα έρθει ο Καβάνι να ξέρετε. Έχω καιρό να πω εγώ, αναλαμβάνω την ευθύνη. Με Λαρουσί ξέρουμε τίποτα. Θάνο αδερφέ μου, I love you, να είσαι καλά. Έλα από το θες σπίτι μου για να σου έρθει μια κλίση 150 ευρώ. Ξέρεις είναι ο Θάνος στο σπίτι μου και δεν ξέρω ο θείος μου τα αμάξια και πήρε τηλέφωνο και το γράψαν 150 ευρώ. Ενώ είχε παρακάρει κάτω από το σπίτι μου. Είχε κλείσει το θείο μου ο Θάνος. Και πήρε ο θείος μου και τον έριξε κλίση. Εδώ στο κινητό μου είναι σπίτι μου. Κάναμε ένσταση όμως και δικαιωθήκαμε. Λαρουσί, ο Βολέ είναι καλός. Στάζουν μέλη στους αίρες. Γι' αυτόν. Παιδιά, πολύ ξέρω ότι είναι κοντά. Όχι Καβάνι, γενικά παίχτες από Ουρουγουάη. Οκ, δεκτώ αυτό. Δικιά μου γλώσσα πρέπει να κάνει φανέλες όπως το 17. Οκ. Τη μέρα της συνέδεξης. Μόνο Μπάρτολο θα ήθελα από Super League. Εγώ θα ήθελα αρκετούς παίχτες. Τώρα που αποχώρησε ο Αταμάν θα γίνει με τον Μωραΐτη. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, όποιος λέει ότι έχει πληροφορία μέχρι και τώρα είναι ψεύτης. Γιατί δεν υπάρχει πληροφορία. Ωραία. Θεωρώ ότι όταν φύγει ο Αταμάν υπάρχει λίγο μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνει ο Μωραΐτης στον Ηρακλή. Γιατί το live συνοθετικά γίνεται σαν να βλέπουμε Μένιο. Ποιος είναι ο Μένιο? Ο Μένιος ο Χαρ.
1: Λογικά αυτό δεν είναι.
0: Γεια σου σενιόρ Μανδραγόρα.
1: Γεια σου φίλε.
0: Ο Χαλκ παίζει ακόμα και η σύνταξη. Δεν ξέρω αν μετά που τάβεξε με την ανιψιά της γυναίκας του συνέχισε να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν γνωρίζω. Τάβεξε με την ανιψιά της γυναίκας του. Δηλαδή ήταν σε κοινωνικά τραπεζευτέ χωρίς τη γυναίκα του. Τάβεξε με την ανιψιά του. Και το παιδί του έχει μητριά τη θεία του. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τώρα.
1: Είμαι σημαίνει. Ο παππούς μου.
0: Είμαι... Μπράβο. Μπράβο, είμαι ο παππούς μου. Το μηχανάκι γρήγορα. Λοιπόν, πολύ άσπρο θα τη φαίνεται ότι έχω, και ίσιο εδώ, χωρίς να βάλω σιγαράκι. Αλεξάνδρ Πάτο ελεύθερος είναι πάντως. Επίσης ελεύθερος είναι και ο Γκρανίτσα. Είμαι ο παππούς μου, το είπε και ο Σινιούρ Μαντραγόρα. Έτσι ακριβώς. Πήγα στο Βενέτη για διαρκείας, πήρα δύο. Πήρα και αυτό το διαρκείας, πήρα και αυτό το τσουρέκι, πήρα και αυτό το τσουρέκι. Πεχτάρσε, τον θέλω στην ομάδα μόνο γι' αυτό. Παγάρε ο Χουλκ. Παγάρε ο Χουλκ, μάλιστα. Τα ενίκια στο Στεφανάρα. Τη ροκαυτερή του Γερμαναρά η καλύτερη. Επίσης ελεύθερος είναι και ο Γιώργος Κάκο. Δεν ανανέωσε στο Φίνικα που έλεγε γιατί κάνω εθνική. Παυλάρα, πώς είδες Ρίκτα χθες στη Μαρμίτα? Δεν είδα.

0: Και εγώ έκανα λεύχαση, αλλά και στα δόντια. Ωραίος. Και γραφείτε πρέπει να μην έχει ομάδα. Καλύμπρα στα αδέλφια. Α, καλησπέρα στα αδέλφια γράφει. Σουλτάν Χούλια! Και, το πιο ωραίο ηρακλής.gr. Γνωρίζω να υπάρχει συνέντευξη τύπου Μονέ Ματζάρι. Δεν νομίζω. Ο Μαρμίτα βλέπεις? Όχι ιδιαίτερα. Τον Μπασινά τον πήραμε για να αντικαταστήσει τον Χάμοντ. Ναι. Έχει πάει και σε ταχύρυθμο σολάρι μου ο Άγγελος ο Μπασινάς. Σουλούκος μένει, δεν έχω την παραμικρή ιδέα, όπως νομίζω ούτε και ο ίδιος. Θα ήταν ωραίο να κάνω συνέντευξη τύπου όλοι μαζί μου. Ναι, Ματζάρι, Μπασινάς, Κόντις, Αμανατίδης, Στολτίδης. Αυτός με τη λεύκαση είναι Μερακλής. Χαχαχά, γεια σου, Undertaker, αδερφέ μου. Πάνω από 10 χρόνια Μαρμίτα, όχι. Πάνω από 10 χρόνια. Η Ρακλάνα μέχρι τη Γιοκοχάμα. Ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας έχει φάει γκολ που έχει φάει ο Κατριανάκης στο Ηρακλής Όφη 2-3. Ήταν λες και μας άκουσε. Φταίει και στα δύο, ειδικά στο δεύτερο, η Κτρά. Μπαμπίνα, πού είναι ο Νικολάκης? Λεταιριά το Νικολάκη. Θέλω να πω ότι ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Κωνσταντινόπουλος ήταν αυτός που έβαλε το αποκλειστικό. Μου έστειλε, δεν νομίζω να παίρνει ο Ματζάρι στον Ηρακλή του Ντεσίλο για παίχτη, γιατί δεν ήθελα να κάνει αναπαχτή. Άρα μου λέει, θεωρώ ότι τον παίρνει για το επιτελείο. Μετά το ψάχνει μέσω εγκεκριμένων λογαριασμών ανθρώπων που ασχολούνται με το ιταλικό ποδόσφαιρο και μου πήρε και μου είπε ότι ξέρεις, αυτό και αυτό έρχεται ως άνθρωπος στο τεχνικό επιτελείο ο Ντεσίλη. Βασίλη, δεν μιλάμε άσχημα για άλλες εκπομπές. Έτσι ακριβώς. Ποιος είναι ο Βασίλη? Α, ο κύριος Τούλης. 301 ακόμα και τους 5.000. Άρα έχουμε 4.699. Παιδιά, αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν έχουμε 5.000, είναι ντροπή. Στον μπάσκετ να χρειάζεται ελεύθερος ο Βίλμπεκιν. Πολύ καλή επιλογή. Ο Βίλμπεκιν είναι 38 χρονών. 3 καρμπών κεφαλιές από το Μαλαδίν έφαγε το ζώο και χάσαμε το UEFA Κατριανάκης. Κάτι κίτρινες μπουγάτσες και μαύρες τρέιες. Ε?
1: Και τα 3.
0: Ο Βίλμπεκιν. Okay. Η ομάδα ξέρει, ξέρουν εκεί ο Πανταζόπουλος και οι άνθρωποι της διοίκησης γνωρίζουν. Εμείς η δουλειά μας είναι να ανανεώσουμε τα διαρκεία μας, να πάρουμε καινούρια και να στηρίξουμε γενικά σε όλα τα θέματα. Όπως πρέπει να ξέρετε, το πιο σημαντικό από όλα για μένα και από το διαρκεία στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού είναι να πάρουμε διαρκεία ζωής στον εραστέχνη Αχλή. Να ανανεώσουμε τη συνδρομή μας είτε 30, είτε 60, είτε 120 ευρώ και μετά από μια πολύ ωραία ιδέα μιας φίλης εκπομπής θα κάνουμε μια παρουσίαση του τι έχουν μέσα τα box, ούτως ώστε να ξέρουν τι κερδίζουν με τις συνδρομές των 60 και των 120 ευρώ. Ο Wilbeck για να έρθει πρέπει να δώσουμε το 40% της Novibet. Έχω δει λογαριασμό με τα μάτια μου πελάτη στο μαγαζί ο οποίος έχει χάσει σε 5 μήνες έχει παίξει τζίρο σε 5 μήνες 1 εκατομμύριο ευρώ με χαμένες 100.000 ευρώ. Και πήραμε καφέ μαζί, ας πούμε, και λέω δεν το πίστευα. Θεωρούσα ότι δεν μπορούσα να κλείσω το σώμα μου, δηλαδή ήταν κάτι τρομερό. Πρόεδρε φέρε Κινάν Evans. Μπορεί να φέρει και το Σόρτς. Αν και μαθαίνω ότι πάει στη Βαλένθια ο Σόρτς. Τώρα από Μοντέρο μάλλον πάει Ολυμπιακό. Ξέρουμε ποιο κασκόλ έχει μέσα το πακέτο του 120 το γάμα σίγμα. Ναι, μπερδέψαμε τον Καταριανάκη και τον Καρκαμάνη. Σωστά, εγώ λέω τον Καταριανάκη. Οφείλουμε και τον Καρκαμάνη. Κάνει repost, θα φύγει από το Γάβρο, θα πάει σε ομάδα χαμηλότερο επίπεδου, ό,τι καλύτερο θα είναι. Κάνει restart. Α, οκ. Okay. Διαρκείας, Ηρακλή παντού. Και μια μπάλα βόλη πρέπει να βάλεις Βασιλική. Θεωρώ ότι λοιπόν τίποτα, βλέπω κάτι προσωπικά μηνύματα που έχω εδώ. Γιατί υπάρχουν στο δικό μου κινητό. Με το δικό σου βγαίνω. Έχουμε παιχτούρα Τάσο Κουκ. Παιδιά, δεν τον έχω δει live να παίζει. Έχω δει μόνο βίντεο. Στα βίντεο μπαίνουν οι καλύτερες στιγμές. Δεν μπαίνουν οι χειρότεροι, ούτε μπαίνουν οι μέση όροι. Το βίντεο δείχνει κάτι καλό. Βέβαια, τα βίντεο και στους παίχτες του Βόλου που πήραν πέρσι κάτι καλό δείχνανε. Και σε παίχτες που πήραμε ήταν χάρη, ήταν κάτι καλό. Ντεσίλιο Παπάτζα, αν έρθει, θα έρθει ως μέρος του τεχνικού επιτελείου του Ηρακλή. Του νόμου ασπέτε σε Blue Beach Bar π.χ. Δεβελίκη. Ο Δελεζής έχει φύγει. Γραφεί ο τύπο ακόμα, δεν υπάρχει κάποιο όνομα στην ΠΑΕ Ηρακλής. Ίσως λειτουργεί το social media ως γραφείο τύπου. Θεωρώ ότι με την έλευση του Δημήτρη Σχετάκη όλα αυτά τα πράγματα θα διευθετηθούν και θα λυθούν. Είναι αναγκαστικό να έχεις άνθρωπο που είναι εγκεκριμένος δημοσιογράφος στη θέση του γραφείου τύπου. Δεν θα μείνει ούτε αυτό στη μοίρα του, να ξέρετε. Βόλεϊ πήραμε Έλληνα Πασαδόρο και πάμε για ξένους ακραίους διαγώνες. Έχουν αναγεννηθεί κάποιοι παίχτες, εννοείται, όπως και στο handball. Γενικά ευχαριστούμε το ΓΣ που κάνει ανακοινώσεις. Και έχω μάθει σήμερα και ένα επικό τηλεφώνημα το πρωί. Πήρε ένας άνθρωπος στο ΓΣ και είπε: Γεια σας, θέλω να σας συγχαρώ. Έτσι ακριβώς, 10 παρατέρα το πρωί. Πήρε ένας άνθρωπος και είπε: Γεια σας, θέλω να σας συγχαρώ που κάνετε ανακοινώσεις εσείς στα αθλήματα που έχετε αναλάβει, γιατί το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ δεν κάνει τίποτα. Να είστε καλά, καλημέρα. Και το κλείσα. Υπήρξε λοιπόν αυτό το τηλεφώνημα. Επικοινωνιολόγο θα πάρουμε. Έχουμε πάρει υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, διευθυντή εμπορικού και μάρκετινγκ, το Δημήτρη το Σχετάκι, που όλα αυτά θα είναι υπό αυτού. Το πρόστιμο για την αδειοδότηση, αφού θέλετε να το μάθετε, θα το μάθετε, θα το ξαναπώ, είναι επειδή ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης έβαλε παραπάνω λεφτά από αυτά που έβγαλε η εταιρεία. Δηλαδή, η εταιρεία ήταν ζημιογόνα και ο Μονεβασιώτης έβαλε παραπάνω λεφτά από αυτά που έβγαλε η εταιρεία. Γι' αυτό φάγαμε πρόστιμο. Επειδή η εταιρεία που λέγεται ΠΑΕ Ηρακλής ήταν ζημιογόνα. Άμα θέλετε να συνεχίσει να είναι ζημιογόνα, μη στηρίζετε. Και να βάζει κάποιος παραπάνω λεφτά. Για πόσα χρόνια θα μπορεί να το κάνει αυτό? 5 χρόνια, 10? Δεν πρέπει να αποδείξουμε σε όλους ότι είναι μια εταιρεία κερδοφόρα που λειτουργεί εύρυθμα. Έχουμε δει τον Γκράνι σε πολύ λίγα μάτς, με τραυματισμό μόλις ήρθε και χωρίς να δοθεί χρόνος. Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, λέω ότι είναι άδικο να τον κρίνουμε τόσο γρήγορα. Δηλαδή, αν δεν τον είχαμε δει σε κανένα μάτς, θα λέγαμε να μείνει όπως ο Σουλούκος κλπ. Το μικρότερο ρόστερ πέρσι ήταν 28 παίχτες και ήταν του Λεβαδιακού. Ωραία, είχε και από τις ακαδημίες κλπ. Εμείς έχουμε 7 με 8-9 παίχτες που θα μείνουν από το περσινό ρόστερ. Άρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον 17-18 μεταγραφές για να έχουμε ένα ρόστερ αντάξιο των ομάδων της ΑΕθνικής. Για τα 26 παιχνίδια, συν play-out, play-off όπου μπούμε, συν τα μάτια του κυπέλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν γίνεται να πάμε σε 26, 27, 28 νέους παίκτες. Θα μείνουν και κάποιοι από το περσινό ρόστερ. Κάποιοι θα μας αρέσουν, κάποιοι δεν θα μας αρέσουν. Σίγουρα έχουν να προσφέρουν όλοι και σίγουρα παίκτες της ομάδας δεν είναι καλό να τους βρίζουν. Ξένοι παίκτες μέχρι 6 δεν είναι? 6 νομίζω, ναι. Θα μείνουν κάποιοι. Κάποια καλά παλικάρια όπως φιλαγελιδά, αγελαδάρι. Θα μείνουν κάποιοι, έχω ένα θεωρητικό μου, ο Μωυσίδης θα μείνει για αυτό τον λόγο. Αλλά ο Ηράκλης θα πάρει κάποιους κάτω των 22 ώστε να παίζουν στο κύπελλο, θέλει 2 αναγκαστικά φέτος. Δεν είναι καλή σύνδεση. Θα μείνει πιστεύω ο Παναγιωτίδης. Θα μείνει πιστεύω ο Βαρδίζου συγκεκριμένοι άνθρωποι. Τώρα με ρωτήσει, παιδιά, θα τα πω ένα-ένα. Ο Παναγιωτίδης, ο Κράντς, ο Τσάκλα, ο Κούστα, ο Κάτσικας, ότι είναι πιθανό να μείνει. Η ΕΑ το κρίνει και φορολογικό. Επεισόδια χθες η ηγική διοικητική ομάδα, σίγουρα από την Ηρακλή φταίνε. Πήγα χθες ο παιδί της ΑΕΛ 2013 στο σπίτι του Νταβέλη, ο οποίος ατάραχος πίσω από μόλις μία διμηνία παρατηρούσε ο κόσμος λάζει να τον βρίζει. Ο Νταβέλης δεν ήταν κάποιος ο οποίος ήρθε σαν τον Καναδό εδώ στον Ηρακλή, ήρθε, έβαλε 2-3 εκατομμύρια και μετά αποδείχθηκε ότι αυτά ήταν όλα και διέλυσε κάποια πράγματα. Ο Νταβέλης ήταν γνωστό, έτσι, το επίθετο που το συνοδεύει είναι ταιριαστό. Ο Σαντολίστας, ο Νταβέλης, δεν θέλω να πω κάτι, λέω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο Τσιντώνης μάλλον θα μείνει, ναι, γιατί έχει συμβόλαιο. Δύο ξένους από τον Μπάρτσερα. Θέλω να σου πω ότι ο Γιάννης Κώδης προχθές ήταν σε ταξίδι αστραπή στην Ισπανία μία μέρα για να δει κάποιους παίκτες. Δεν ξέρω τι άλλο. Δεν ξέρω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Γουστάρω πάρα πολύ την πρώτη αγωνιστική να πάμε στο Βόλο. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα μην τρώγεστε μεταξύ σας. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Άλλος τη λέει λίγο πιο τραχιά, άλλος λίγο πιο έτσι. Δεν είναι σκοπός να μαλώνουμε. Εντάξει. Σκοπός είναι να γουστάρουμε τη γριά. Παπαδόπουλος έριξε άκρη στο Ηρακλή Καρυπίδη Κομπότη. Δεν υπήρχε καμία πρόταση επίσημη από τον Άρη για τον Παπαδόπουλο. Και από ό,τι φάνηκε ούτε από τον Ηρακλή, γιατί η πρώτη του μέλη ήταν ο Ματσάρη και πήραμε το Ματσάρη. Και πήγε στον Αποέλ. Με το Ζήση το Βρίζα. Σε μια ομάδα που έχει οικονομικά θέματα. Καλά έκανε. Θα παίξει Ευρώπη ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν είναι και ο Αποέλ Ευρώπη. Ο Νταβέλης έπαιξε ακροδεξιό εξτρέμ. Πολύ πιθανό. Ο Όσμπολτ ανανέωσε με Λεβαδιακό. Όχι ακόμα. Δεν ανανέωσε. Ο Όσμπολτ, εγώ γνωρίζω ότι είχε δεχτεί μια οικονομική πρόταση από τον Ηρακλή τουλάχιστον 45% πάνω από αυτά που έπαιρνε από το Λεβαδιακό. Δέχτηκε, ήρθε ο μανατζέρ του και ζήτησε ένα κλειστό τριετές συμβόλαιο. Λες και είναι ο Μέση. Ο Ηρακλής δεν έχει ανάγκη τον Όσμπολτ. Ο Ηρακλής θα βρει παίχτες να πάρει. Είναι νωρίς, έχει κάνει επαφές, έχει κάνει κινήσεις. Υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τελειώσει, έχουν έρθει στον Ηρακλή. Και δεν μπορεί να έχει το οποιοδήποτε μάνατζερ του Όσμπολτ και να πούμε τρέλα μέσα στον Ηρακλή. Όπως ήρθε, έτσι τον στείλανε. Και 19 να ήταν, είσαι ο Όσμπολτ από τον Λεβαδιακό, πώς είναι δυνατόν να πούμε και ένα ρίπ στο Μακίτο, αν και ο παδός της γειτονικής ομάδας εδώ εννοείται ρίπ, έχει δώσει πάρα πολύ ψωμί στο TikTok. Θεός χωρέστο, 48 ετών ο Μακίτο, έφυγε από τη ζωή. Τα χρυσό τριετές έκανα με την κοπέλα μου, τώρα πίνω Τζέιμσον. Καταλάβατε πως πήγε, βάτα 69. Μια παίκτος του συλλόγου μας δεν θα μιλάμε σαν να μιλάει ο Ραπτόπουλος. Συμφωνώ απόλυτα. Είσαι μεγάλος αλήτης, Φελάνο. Ούτε ο Ιταλός του Όφη ανανέωσε. Δεν κατάλαβα ποιος είναι ο Ιταλός του Όφη, ρε φίλε. Τι ανανέωσε, δεν κατάλαβα. Μπαρτρό είναι καλύτερος από όλους όσους έχουν ακουστεί. Μακάρι να έρθει. Okay. Ο Ιταλός του Όφη ποιος είναι? Ρε παιδιά, κρίμα, ναι, κρίμα για τον άνθρωπο. Το Σαλσέδο λένε, okay. Θα δούμε. Ο Σαλσέδο θεωρώ ότι θα μείνει στον Όφη. Εγώ θα παίξει με τον Όφη Conference ομίλους ή Europa ομίλους. Ο Σαλσέδο είναι ένας καλός παίχτης, χωρίς να τραβάω και τα βυζιά μου για τον ίδιο. Παίζει κάτι για Βούρο, υπάρχει κάτι. Και για Πηλαία. Τώρα κάποια ονόματα δεν ακούγονται. Μπορεί επειδή κλείσανε. Ή μπορεί επειδή τελείωσε το ενδιαφέρον. Ο Μπαρτόλο έχει κλείσει. Νομίζω στον Όφη όμως έχει κλείσει. 10 λεπτά ακόμα. Ναι, ναι, max 10 λεπτά γιατί δεν πάω παρά να σου. Παύλο, θα είσαι την προετοιμασία. Σε παίρνει τηλέφωνο κάποια αδερφή σου, μάλλον εδώ. Να το κλείσω.
1: Ναι, πάνω από το κόκκινο.
0: Το κόκκινο. Με Βέλιο Ρόβα τι γίνεται? Με Ρόβα ήταν στο γάμο του Κούρου σήμερα. Να είναι καλά. Γεια σου, Βασιλιάρα, αδερφέ. I love you. Και λοιπά. Ο Βέλιος δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν θα πάει. Σώσει λέει η αδερφή σου. Ο παιδιά, τι κάνουμε τώρα? Ξέρεις το τηλέφωνο της απ' έξω?
1: Ναι.
0: Ωραία, πάρτε από το κινητό μου. 45-27. Παύλο, ακούγεται για Πηλαία. Ξέρουμε τίποτα για Κορδελιό? Δεν πάμε δυτικά. Δεν έκλεισε κανείς ακόμα, μόνο ο Θανασιάδης. Κάντε που μου λέγονται ρόγους. Κάνεις λάθος. Έχω κλείσει τουλάχιστον 7-8 παίχτες. Το Βεντάν μένει τριετές. Αυτό το είχα σήμερα όνειρο 7 και 10 και ξύπνησα από τον ύπνο μου. Μάθαμε όλοι τον κωδικό. Αν βρείτε ποτέ το κινητό μου, ξεκλειδώστε το. Είναι 45-27. Δεν κρύβομαι, το ξέρει και η Βίβιαν. Όλα καλά. Εδώ υπάρχει μια σουρεαλιστική κατάσταση. Ο Μαρκάκος μιλάει με την αδερφή του με το κινητό μου και εγώ με το κινητό του κάνω live στο Ηρακλής Ρέντι επειδή έπεσε το ρεύμα. Μιλάμε τώρα για τρομερά πράγματα. Συμβαίνουν εδώ. Ευχαριστώ όλους για τα like, ευχαριστώ για τα super chat. Ευχαριστώ που μείνατε μέσα παρόλο που έπεσε, ξανά πέσε, ξανανέβηκε. Παύλο, έχουμε το link με τις μεταγραφές? Όχι. 8 ανανεώσεις, 7 κλειστά, γύρω στους 5-6 ακόμα. Όχι. 8 ανανεώσεις, 7 κλειστά, 15. 26 τουλάχιστον θα είναι οι παίχτες που θα έχει ο Ηρακλής. Θα το πάρω και θα γράψω το όνομα που ξέρεις. Παύλο, υπάρχει επαφή κάποιος εγώ στο δοσοφής της Εθνικής Ελλάδος? Δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Μπακασέτας. Έχει ακουστεί ο Σιώπης, το θεωρώ δύσκολο. Γενικά θεωρώ ότι είναι πιθανό ο Ηρακλής να πάρει και μεγάλο ονόματα. Όπως και του Κούτρη είναι πιθανό. Έχω δει και ένα μήνυμα με τα μάτια μου. Γενικά πολλοί παίχτες περιμένει ο ένας τον άλλον. άμα αρχίσουν να κλείνουν καλοί παίχτες, θα αρχίσουν να ψήνονται και άλλοι παίχτες να έρθουν σιγά σιγά. Θα υπάρχουν άνθρωποι και θα μας στέλνουν υλικό για το Heracles Radio. Αν δεν μπορέσουμε να πάμε εμείς, σας υπόσχομαι ότι του χρόνου την προετοιμασία του Heracles Radio με τα πράγματα που κάνει και όπως τρέχει η φάση τώρα, θα έχουμε τον χρόνο σε όλη την προετοιμασία ανθρώπους που θα είναι εκεί πέρα και θα καλύπτουν το ρεπορτάζ του Heracles, είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός. Για Μασούρα, όχι το Μασούρα που παίζει στον Ολυμπιακό, για τον άλλο Μασούρα έχει ακουστεί νομίζω. Ο Κουρμπέλης δεν νομίζω ότι μιλάει με Heracles, νομίζω δεν έχει γίνει καμία απολύτως επαφή. Ό,τι όνομα έχω ακούσει θα το μεταφέρω σαν πληροφορία του Παύλου του Ραφόπουλου, όχι του Heracles Radio. Ο GM γιατί περνάει ντυμένος σαν τον Μουστάκα όταν ήταν γιαγιά? Ωραίο, πέγανε τη μαμά του Μάγκα με το μουστάκι που μετά έγινε ο Μίσος ο Ρεζίλης. Αριστερά όλη την πλευρά, θα σκάσει μόνο 40 εκατομμύρια και θα φέρει Τζόλι. Ο Τζόλι σε αυτή τη στιγμή στον Αγγλί μπορεί να μπει ως επενδυτής. Γιατί είναι από τα πιο hot ονόματα στην Ευρώπη με 20 γκολ και 27 assist, έτσι. Του Γαύρου δεν νομίζω να έρθει ο Μασούρας. Παιδιά, υπάρχουν χρήματα, όχι αλόγιστα, και ανέβηκαν μετά από 9 χρόνια. Μην τρελαίνεστε. Είναι καλά, λέει. Έχω μάθει το κλείνει ο Μπαπέ. Ισχύει. Κάτσε να δούμε τι μουντιά θα κάνει. Δεν κάνει καλό μουντιά. Δεν το θέλει ο ματσάρι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:23. Έχουμε παλέψει πάρα πολύ για αυτό εδώ το live. Το βλέπετε, το καταλαβαίνετε. Και είστε μαζί μας. Φανταστείτε λίγο να βάλει γκολ ο Ινσίνιο όπως έβαλε ο Λεωζίνιο μέσα στην Τούμπα. Φαντάσου. Τρομερό. Για να δούμε. Πιστεύω ότι θα αποκτηθούν και 3-4 νεαροί ελπιδοφόροι παίχτες ώστε και να μας καλύψουν στο κύπελλο και να δώσουν πράγματα. Εγώ θέλω τον Ουσμπέκο από την Άσνα που λέγεται Παπαγιάννου. Κασάρεφ, Κασάρεφ, κάπως έτσι λέγεται αυτός. Είναι center back. Δηλαδή έλεγε Μάγκες, μιλάτε για μεταγραφές, αλλά δεν βλέπω διαρκές να ανεβαίνουν. Θέλετε μόνο θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι γενικά πραγματικά θέλει 10 για να δώσει 2. Ο μέσος όρος, δεν μιλάω για τα πετσιά που είναι τόσα χρόνια εκεί. GM φεύγεις αύριο, μεθαύριο, πότε φεύγεις?
1: Μάλλον μεθαύριο.
0: Μεθαύριο φεύγει. Ωραία. Στηρίζει παντού ο κλασικός Ηρακλειδέας, Πασχάλης παντού, στηρίζει παντού. Εγώ θέλω το Λαμί για Μάλ, είναι μικρός ακόμα. 1910 διαρκείας, έχει καλές φουρνιές, είναι ok. Μαθαίνω ότι φαίνει Μπάμπι Τενέ. Γιατί να κάνει, τι να πει ο προπονητής, να κάνει δηλώσεις για το πώς θα κινηθεί, ας πούμε, και θα, okay, θα ήταν κάτι που θα προσέλκει κόσμο. Τι θα προσέφερε? Θα σέρνει στην Ελλάδα ο Ματσάρη και θα κάνουμε και συνέντευξη, θα κάνουμε και όλα. Παιδιά, μην τρελαίνεστε, μην βιάζεστε και μην δεν είναι τη μεταγραφική περίοδος, δεν είναι ένα στίβος που τρέχουν ομάδες και όποιος φτάσει πρώτη κερδίζει. Και τελευταία να φτάσεις, ο στίβος είναι μετά της ταχύτητας. Τώρα είναι ένα στίβος αντοχής και πειθούς. Αυτό πρέπει να πετύχει ο Ηρακλής. Λείπουμε χρόνια, τα πολλά λόγια δεν είναι καλό να συμβαίνουν. Και το μπάζετ χωρίς μεγάλα λόγια ξεκίνησε πέρσι, έτσι. Κάναμε μια συνέντευξη τύπου και είπαμε 5 πράγματα. Δεν κάναμε συνέχεια συνέντευξη. Ο Ματσάρη μπορεί να κάνει συνέντευξη, βέβαια. Στο μακρινό ριμπάνο πάει ο Ματσάρη. Δεν επιτρέπεται κανείς να πάει στο μακρινό ριμπάνο του ποδόσφαιρου. Το απαγορεύω εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Από τις τρομερά δύσκολες συνθήκες που έγινε, είχαμε τον χρόνο και τη διάθεση να βγάλουμε την εκπομπή. Είπαμε τα πάντα. Χάσαμε τις γραμμές μας που τις βγάζαμε ένα μισάωρο. Να είστε καλά. Αυτό ακριβώς. Το ρολόι του Ματσάρη αυτό είναι. Όχι κατοστάρι. Είναι ένας αγώνας μακράς ταχύτητας. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε εδώ. Το εκτιμώ. Σας αγαπώ. Να είστε καλά κοντά στον Ηρακλή. Πάμε τώρα σπίτι να δούμε το ματσάκι μας 10 η ώρα και να διαδράσουμε εκεί πέρα. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, χίλια χρόνια Ηρακλής. Πώς κλείνει αυτό δεν ξέρω.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Πατάω το χ. Are you sure that you want to stop streaming?
1: Yes.
0: Ok. Καλό βράδυ.
1: Ωραία.
0: Τρομερά πράγματα έχουμε κάνει τώρα. Τρομερά πράγματα. Συγχαρητήρια. Στο πρώτο μάθημα οδήγησης που έκανες, πώς τα πήγες?
1: Φίλε, οδηγούσα από 12 χρόνων. Γιατί εσύ πώς τα πήγες?
0: Εγώ νομίζω όχι πολύ καλά. Αλλά όλοι μου λένε ότι μια χαρά τα πήγα. Βάσει αυτό που έκανα.

0: καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό φάγμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σημείο χαμένο πέναλτι για τον Παγκράνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Παγκρανίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στο Λίωρα, αποκλείει. Αποκλείει στο Λίωρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον αέρα, σε αποκλεί. Αποκλείει στον αέρα στο πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Για το άνοιξε που γίνει τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατσαπλάς. Έχω χατσαπλάς. Έχω κενόνευμα.
1: Δώσ' του το
2: πέρα. Έχω κενόνευμα. Θες συνόνευμα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σε ρίχα τώρα πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

ξέρετε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan.

0: χρήση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Ίσως να υπήρχε. Ίσως να
1: υπήρχε. Κάτι καλύτερο.
0: Κάτι πιο.
1: Κάτι πιο αγνό.
0: Οι
1: μάχες που δώσαμε. Θα έπρεπε να κρατήσουν. Μακριά. Τους λευκοπρόσωπους.

ξέρετε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι. Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.